0: Πολύτια.
1: Πολύτια. Πολύτια να κάπρισο.
2: Like my favorite song going round and round my head.